να φάτου, άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν δαργέτς. Άμα του Μαριέν, χάρια λέντεμ παιδιόπ, γαλαρουκομάτια χεσέκ, γέμεν γέι.

πατιανό μου παίκ, μ' τα τέλα κι μάλι, πάλι μάλι ξέν. Κι νοχόμπα, ο μη δόκτωσου, πότε με γιάνει ο ντάλ, νιλ αλάκι μάλι ξέν.